0: Hello，Hello，什么呢？你家那个别去那个山，到我那扑啦扑啦那个说给干嘛来看我们家？说我们没来了，我光嘛说给他们看啥？也别去那了，你扑啦扑啦干嘛？你怕呀？那个啥不嘛？你把听我 Charles and Katie，古 Radio 54 African Panorama，你都要忘记了啊！
1: Και μου τα γίνονται βρουμ, βρουμ.